0: Πού μπάτσε κανά.
1: Γιώ, το αλμίου σερήν του αβιό λαϊόχαλ, γιώ σώπεμπι, γιώ μήνα χαμή, δεν γαμπούγλου μπάχτης δεν κομισέλη βιδού του μπά. Μπά γεγενή, του μπάτσε κανά, μην γυσούμπου αι λιγέι, γιώ ασπέχτη δεν κομισέλη βιδού του μπά. Μπακούνα τη λιγέι, γιώ γε, ταβάχ αψάντ δε τζαλίζ. Σαν δε τζαλίζ να κουίν κοντέγε, μου εμπέρε πήρε χαμή φοφέ, να νι τάχαου, νι αμ, τα βακυρόνιο. Λολίνα τερεούλ μου του μπάτσε κανά, μη βίλ, yanini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéeflu Orange Money la. Tuba ca kanam muy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misak mi adi jaay xayri ma na baat wajal ilaahi maskani Touba ba mislas mi adi jaay xayri ma na baat.
3: Radio IKBFM 103.5, la radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: أعوذ بك من عمزات السياتين وأعوذ بك رب أن يحضروني. اللهم بياد وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. يا من جعل أسي الحروف رداك ورداء رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين يا رب العالمين. يا من خال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجدت كل يبيا